0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome.
2: Μεσή, σου ζητιάει το ορφανάδο.